Πάνε να μπακίμι κουλούν να βαμπούει μπομπή. Να μπαζόγγι να λέω. Ο χαπέτσι βαχτή με κουλούν να μπαζόγγι να λέω. Ο χαπέτσι βαχτή με κουλούν να μπαζόγγι να λέω. Για μακάρθεση αυτή.